0: Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet.
1: Sharks are older than trees. Sharks have existed for around 400 million years, while the first trees appeared around 350 million years ago.
0: Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet.
2: D&N Vet Veterinary Clinic. Taking care of your cats and dogs since 2004. Find us on the Masoi Road or call 26 819 942. Because pets are not our whole lives, but they make our lives whole.
3: Rock FM Cyprus. 106.7. Pure rock for Polis.
4: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Alugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit alugio.com, your real estate partner.
5: You know it's true. Everything we do it for you. Kiriakou Full Page Bookshop. Everything about stationery, art and hobby materials, school and office supplies, greeting cards, and of course, a big collection of books. Kiriakou Full Page Bookshop, with plenty of parking in the back and animal friendly. 30 Elados Avenue in Paphos. Telephone 26-822850.
6: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τα ψώνια σου στην Παφό? Kings Avenue Mall. Πάνω από 130 καταστήματα με επώνυμες εμπορικές αλυσίδες, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογραφικές αίθουσες, χώρους αναψυχής και διασκέδασης για σένα και την οικογένειά σου είναι στη διάθεσή σου. Kings Avenue Mall. All and more. Μάθε περισσότερα στο kingsavenuemall.com.
7: Worried about leaks and moisture? With AP Waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP Waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP Waterproofing. Reliable and always on time.
8: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.

0: 93.7 Pure Rock for Limassol.
1: Who needs the gym when you've got next bike? Pedal to the beach, to the office, burn calories and earn that Freddo. Next Bike Cyprus. Fitness meets fun in motion.
2: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
3: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου, Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το ξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Heung-min. Και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Selling a home is a big deal. We get it. You don't need someone pushing you to drop the price. You don't need 20 calls a day. You need someone who knows what your property is worth and knows how to find the right buyer for it. That's what we do at Cyprus Sotheby's International Realty. Quietly, professionally, and with a global network that puts your home in front of buyers in over 80 countries worldwide. Whenever you're ready, we're here. Call us free across Cyprus. 800-01-777 or visit cyprus-sothebizrealty.com.
5: Looking for top quality electrical products at unbeatable prices? Look no further than Premier Electrical. High quality brands and wide range of home electrical products. Call us 97823414 for expert advice and great deals. Or visit our shops at Holoraka Paphos and Colossi Limassol or check premierelectrical.net. For all your electrical needs, trust Premier Electrical. Premier value, quality and choice.
6: Are you looking for a cozy location serving fresh fish and chips, hot and cold sandwiches, homemade pies, puddings, desserts and more? Fridays in Coral Bay is the right place for you, offering you traditional fish and chips and English bakery homemade products. Open every day from 8 till 3 and 5:30 to 9, except Sundays. Find us in Coral Bay, 100 metres after Coral Bay Beach. Call us on 96695012. Fridays in Coral Bay.
7: Visit Sierra Mexican Street Food, situated in the Old Town in Paphos, with a great choice of Mexican food and beautiful modern surroundings, along with a fabulous selection of craft ales, premium beers, and of course tequila and cocktails.
8: We are open daily from 11 a.m. and Thursdays from 4 p.m. Make sure you don't miss our Taco Tuesdays every Tuesday.
7: Visit sierrapaphos.com or call 977-52624. We are not saying we are the best in the world, but just like tequila, always worth a shot.

0: code ROCKFM and get a 10% discount on your entire order. Gems Pet, because your pet deserves the best. For info, call 26040758.
1: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Coming up, the Breakfast Show with Status Insurance and Cyprus Luxury Escapes. Rock FM. Cyprus.

0: Rock FM Cyprus. It will be 10:30 a.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Paya Paphos.
1: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
1: 15. Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
1: Τι?
2: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
1: Τώρα μιλάς σωστά.
3: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: At Peter Morton Removals, we know moving is a huge decision and can be stressful. We also know your home contains many lifelong memories that may not seem much to others but mean the world to you. Peter Morton Removals, we are one of the most recommended removal and storage companies here.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Παίζει όλη μέρα. Ακούμε στα σμόνες σας βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM.
0: Rock FM Cyprus.

0: on Rock FM Cyprus, it will be 2:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Paya Paphos.
1: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
1: 15. Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
1: Τι?
2: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
1: Τώρα μιλάς σωστά.
3: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι προϋποθέσεις.
4: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
5: So last night your aircon system went off. And today you're on the lookout to find the best value for money and someone to fix it. Stop! Call 700-722-11 for ITOS Property Solutions. They will make you feel cool with top-of-the-range inverter technology systems. Sendo is the best value for money for residential to commercial air conditioning systems. Sendo

0: Διατήρηση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις Χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs and special events. Find us on the main road to Paya, Paphos or call 26621058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
2: Welcome to Bodybuilding Club Store.
3: Bonjour, I need training equipment.
2: Of course. What I suggest is an elliptical training machine for the whole body, resistance loops for strengthening and bands for the legs.
3: Do you have the Pilates reformer?
2: Of course we do. We also have Cadillac, barrel, chair and box. We have anything you need for Pilates training.
3: All? Ooh la la!
2: Bodybuilding Club. Anything you need for your training in stock and ready for delivery. Bodybuilding Club. Come to the experts for your fitness and training needs in 40 stores. And of course, in Nicosia, Limassol, Larnaca, Paphos, Paralimni and bbclub.com.cy.
4: 10 hits in a row. Rock FM Cyprus.
5: Sponsored by O'Neill's Irish Pub and Grill.

0: Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν εκείνοι που λένε ότι οι μέρες περνάνε πλέον πολύ γρήγορα. Πρέπει να σας πω ότι σε αυτούς ανήκω και εγώ. Και είναι παρακαλώ Παρασκευή, πάει και αυτή η εβδομάδα με λίγα λόγια. Παρασκευή λοιπόν σήμερα 19 Ιουνίου, καλωσορίσατε στον Rock FM Cyprus. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας για δύο περίπου ώρες, rush hour, όπως τα μεσημέρια άλλωστε. Έχουμε συνηθίσει να είμαστε μαζί στο Rock ραδιόφωνο σε όλο το νησί, τον Rock FM, τη διεθνή φωνή του νησιού. Hello, hello, hello για εσάς οι οποίοι είστε και στο τιμόνι και οδηγείτε με στη ζέστη, αρκετή ζέστη σήμερα και σήμερα μάλλον. Έχουμε βέβαια και Σαββατοκύριακο μπροστά μας, να μπορέσουμε να κάνουμε τις τρέλες μας, να μπορέσουμε να κάνουμε και τα μπάνια μας και τα λοιπά. Τα πάντα όλα. Κοντά μου θα έχω και σήμερα τους δύο αγαπημένους μου χορηγούς, τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου και βέβαια τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin, ιδανικές για σκυλάκια και γατάκια. Λατρεύουνε τα σκυλάκια μας και τα γατάκια μας στις ζωοτροφές Royal Canin. Να πω και μία, αν θέλετε, καλημέρα, όχι, καλό μεσημέρι βέβαια, εντάξει. Να πω καλό μεσημέρι για εσάς που μας ακούτε και online. Να σας θυμίσω επίσης και το νούμερο του Viper μας, 97610653, μέχρι τις 5, εδώ θα είμαστε.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

0: Rock FM Cyprus is here. Rush Hour, Κώστας Ζητόπουλος also. It's Friday midday. Hello there. Λοιπόν, είπα να ξεκινήσω σήμερα με κάτι διαφορετικό, ένα διαφορετικό ωραίο θεματάκι. Ξέρετε ότι αγαπάμε τον κινηματογράφο, έτσι νομίζω το γνωρίζετε αυτό. Και παιδιά, εγώ ήμουν πολύ φανατικός του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, Lord of the Rings. Ο νέος κύκλος έρχεται, το νέο Lord of the Rings. Ο άρχοντας λοιπόν των δαχτυλιδιών, το κυνήγι του Gollum, το οποίο ετοιμάζουν πυρετοδός εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, η Warner Bros. Και η New Line, σε σκηνοθεσία του Andy Serkis. Νέες πληροφορίες λοιπόν για την πολύ αναμενόμενη ταινία. Φαίνεται ότι θα υπάρξει καταρχήν ένας νέος ρόλος και μαντέψτε ποια θα παίξει το ξωτικό. Νομίζω, παιδιά, της ταιριάζει πολύ γιατί είναι σαν ξωτικό. Η Anya Taylor-Joy γίνεται ξωτικό στο νέο άρχοντα των δαχτυλιδιών. Θα υποδηθεί βασικά ένα χαρακτήρα που δεν έχει εμφανιστεί ποτέ πριν τουλάχιστον στην ταινία, και γενικώς θα είναι μια ταινία αρκετά ανανεωμένη και βεβαίως φρεσκαρισμένη με εξαιρετικά εφέ. Το ξαναλέω, παιδιά, εγώ ήμουν πολύ φανατικός του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, η αλήθεια είναι αυτή. Πραγματικά αναμένω να δούμε πότε θα μπορέσουμε να τη δούμε. Κατά τα άλλα, να πω hello, μεσημέρι. Τι κάνετε, είστε καλά, πώς τα πάτε? Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Rock FM Cyprus. Να πω και καλό μεσημέρι και για τους ακροατές μας που μας ακούνε και από τη Λάρνακα. Κλασικά η συχνότητά μας εκεί 102,1.
1: In 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 3:30 p.m. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away.
2: You know it's true. Everything we do it for you. Kiriakou Full Page Bookshop. Everything about stationery, art and hobby materials, school and office supplies, greeting cards, and of course, a big collection of books. Kiriakou Full Page Bookshop, with plenty of parking in the back and animal friendly. 30 Elados Avenue in Paphos. Telephone 26822850.
3: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
4: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
3: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
4: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
3: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
4: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
5: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
6: Απόψε η παρέα θέλει πίτσα. Τέλεια! Παίρνεις Foodie, βρίσκεις Pizza Hut με μείον 40% σε επιλεγμένες loaded pizzas large και extra large και... Foodie. Delivering Cyprus.
7: Worried about leaks and moisture? With AP Waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP Waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP Waterproofing. Reliable and always on time.
8: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht, whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes, champagne breakfast or sunset cruises, our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26322095. Lachy Charters, part of the Lachy Watersports Group.
9: Everything for your furry friends, only at Gem's Pet and Animal Feed Store. From nutritious food to the coolest accessories, visit us in Cloraca Paphos and Polis Chrysoos. Want convenience? Shop online now at gemspets.com. At checkout, simply enter your code ROCKFM and get a 10% discount on your entire order. Gem's Pet, because your pet deserves the best. For info, call 26040758.
10: Q-Tech World presents rock icon Sting brings his Sting 3.0 tour to Limassol, Cyprus on Tuesday, August 4th, 2026 at Tirio Stadium. Fronting his power trio, Sting performs the most electrifying songs from his timeless discography. Presented by the Cherry Tree Music Company. Tickets available now at soldoutticketbox.com. Platinum sponsor, Ecom BX. Hospitality sponsor, Amara. Aura Luxury Hotel, organized by NNC Mega Events Productions. Don't miss Stink 3.0 live. It's the Late Morning Show with Daryl.
1: Sponsored by Alugio Property Sales and Rentals and

Υπάρχει μόνο ένα ραδιόφωνο που παίζει τις αγαπημένες σας κλασικές ροκ επιτυχίες όλο το 24ωρο. Rock FM Cyprus, που είστε τώρα συντονισμένοι. Μπορείτε βέβαια να μπείτε στην ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com και να δείτε και τις συχνότητές μας σε όλο το νησί. Κώστας Σιτόπουλος μαζί σας, όπως το συνηθίζει τα μεσημέρια. Έχω εδώ στην παρέα μου σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου, τις υγιεινές ζωοτροφές για τα αγαπημένα μας pet Royal Canin που τις συνιστούν και οι κτηνίατροι. Να σας θυμίζω επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, μιας και η ιστοσελίδα μας έχει και άλλα πράγματα για σας, μπορείτε να επισκέπτεστε και τα Rock Deals και να ακολουθείτε τον Rock FM Cyprus και στα social media. Για διαγωνισμούς, ενημερώσεις και αποκλειστικό περιεχόμενο έχουμε ωραία πράγματα, τα οποία όλα βεβαίως φτιάχνονται για σας. Κατά τα άλλα, λοιπόν, ακούστε, αλλάζουμε λίγα ξυλάκι. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η, πρέπει να σας πω, ήταν αρκετά μεγάλη φιλανθρωπική εκδήλωση Our Style Rocks 3 Fashion Show. Συγκεντρώθηκαν πάνω από 10.000 άνθρωποι και διοργανώθηκε βέβαια από το Lady Circle 5 Paphos και Tangent Club 5 Paphos, τα γραφικά δρομάκια βέβαια της λαϊκής γειτονιάς της Πάφου. Και βέβαια η εκδήλωση ένωσε δυνάμεις από το χώρο της μόδας, των επιχειρήσεων, της κοινωνικής προσφοράς, με τη συμμετοχή μπουτίκ, σχεδιαστών μόδας, χορηγών, συνεργατών, εθελοντών και δεκάδων μοντέλων. Παιδιά, έχει πάρα πολύ κόσμο. Πολύ δυνατή εκδήλωση. Νομίζω είναι μία από αυτές που έμειναν αυτές τις μέρες. Αυτά. Πάμε να ακούσουμε μερικές αγαπημένες κλασικές ροκ επιτυχίες. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, που αλλού στον Rock FM.

0: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση. Ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
1: Απόψε η παρέα θέλει πίτσα. Τέλεια! Παίρνεις foodie, βρίσκεις Pizza Hut με μείον 40% σε επιλεγμένες loaded pizzas large και extra large και... Foodie, delivering Cyprus.
2: Water is part of every moment at home. From your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,000 880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
3: Escape to the authentic taste of Cyprus at Sangaridis Winery. Open daily from 11 a.m. to 6 p.m, now including Sundays. Enjoy unforgettable wine tasting experiences, handcrafted local delicacies, gourmet platters, and exquisite flavors perfectly paired with every glass. Experience the warmth of true Cypriot hospitality in a beautiful winery setting. Sangaridis Winery, where fine wine, exceptional taste, and tradition come together. Now open on Sundays. Make your reservation today at 26 722 777 or visit www.sangaridaswinery.com.
4: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Achilles Jewelry is situated in the heart of Kuklia, and we are offering cash for scrap gold, or we will exchange it for new jewelry from our stunning collection. We are fully licensed. For a no-obligation consultation, call 26-432-048 for an appointment.
6: The future isn't coming. It's already here. Join the Cyprus AI Expo 2026 from the 4th to the 6th of July at the Radisson Blue Hotel in Larnaca. Discover groundbreaking innovations in artificial intelligence through inspiring keynote speakers, hands-on workshops, startup showcases, live demonstrations, exclusive networking opportunities, and the Rock FM Cyprus Live Link on the 4th of July from 12 to 2 p.m. Whether you're a business leader, entrepreneur, developer, or simply curious about tomorrow's technology, this is the event you can't afford to miss. Cyprus AI Expo 2026. Visit cyprusaiexpo.com for tickets and information.
2: The Rush Hour, sponsored by Kiriakou Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin on Rock FM Cyprus.

0: Και πάλι παρέα, φίλοι φίλες, Παρασκευή μεσημέρι, Παρασκευή 19 Ιουνίου, μέρκετη ζέστη σε όλο το νησί, κυρίως παραλιακά. Εντάξει, όταν ζεις ψηλά σε ορεινές περιοχές τα πράγματα είναι πάντα καλύτερα, ιδίως στις αγαπημένες μου περιοχές εκεί σε χωριά γύρω από το Τρόοδος. Ακούτε το Rush Hour με τον Κώστα Ζητόπουλο, όπως κάθε μεσημέρι άλλωστε, με τις αγαπημένες σας κλασικές ροκ επιτυχίες, στην παρεούλα μου τα βιβλιοπωλεία Κυριάκο, καθώς επίσης και υγιεινές ζωοτροφές για τα αγαπημένα μας pet, φυσικά Royal Canin. Να πω και hello για εσάς που είστε και ακούτε βεβαίως online μέσα από την ιστοσελίδα μας, όπως επίσης για εσάς που οδηγείτε και ακούτε. Θέλω να στείλω και τους χαιρετισμούς μου εκεί σε μια παρέα που ξέρω ότι ακούει σε καθημερινή βάση από τη Λεμεσό. Μέχρι τις 5 εδώ θα είμαστε. Πάμε να ακούσουμε μερικές αγαπημένες κλασικές ροκ επιτυχίες. Μη φύγει κανείς.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

0: coast to coast, north to south. Yeah. This is the home of rock. Bring it on.
1: Yeah, baby.
0: Rock FM Cyprus.
2: Καλό μεσημέρι. Rock FM Cyprus στη συχνότητα. Κώστας Σιτόπουλος στο μικρόφωνο και είναι πάντα ωραίο να μπορείς να λες, ρε παιδί μου, κάτι καταρχήν αισιόδοξο, ενώ για εμάς που είμαστε εκφωνητές εδώ στο σταθμό, όπως επίσης κάτι που, αν θέλετε, δείχνει ότι η προσπάθεια από συμπολίτες μας, γιατί δεν μιλάμε μόνο για τις επίσημες αρχές, αλλά και πολλοί συμπολίτες μας πραγματικά κάνουν ό,τι μπορούν για να διατηρήσουν τις παραλίες μας καθαρές. Και αναφέρομαι στο γεγονός ότι, δεν ξέρω αν τα ακούσατε, η Κύπρος διατηρεί την πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίσημα ως προς την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης. Αυτό έχει υπόψη ότι προκύπτει από τη νέα ετήσια, βέβαια, έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, ΕΟΠ, και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δόθηκε πριν από λίγες μέρες στη δημοσιότητα. Μάλιστα, σύμφωνα με την έκθεση, το 100%, ακούστε εδώ, το 100% των σημείων κολύμβησης που παρακολουθούνται στην Κύπρο κατατάσσονται στην ανώτατη κατηγορία εξαιρετικής ποιότητας, επίδοση που κατατάσσει τη χώρα μας στην κορυφή μεταξύ των κρατών μελών. Αμέσως μετά έρχεται, παιδιά, η Ελλάδα με ποσοστό 97,1%, ενώ κρατηθείτε τώρα, μεταξύ των χωρών με καλές επιδόσεις ή, αν θέλετε, με τις καλύτερες επιδόσεις συγκαταλέγονται η Βουλγαρία, που έχει βέβαια τις παραλίες της. Θα γελάσετε τώρα. Παιδιά, ποια πιστεύετε ότι έρχεται μετά? Ιταλία? No. Ισπανία? No. Γαλλία? No. Πορτογαλία? No. Παιδιά, η Αυστρία. Η Αυστρία δεν έχει θάλασσα. Εννοείται. Παρ' όλα αυτά, επειδή η Αυστρία έχει πάρα πολλές λίμνες, και βεβαίως λίμνες που είναι για μπάνιο κτλ., έχουν φροντίσει οι Αυστριακοί, μπράβο τους κιόλας, και τις διατηρούν πραγματικά καθαρές. Δεν είναι καθόλου εύκολο να διατηρείς τις παραλίες σου καθαρές, πρέπει να το πω αυτό. Συγχαρητήρια λοιπόν στη χώρα μας, έτσι έχουν τα πράγματα. Κώστας Σιτόπουλος μαζί σας, όπως κάθε μεσημέρι άλλωστε, για περίπου 2 ώρες. Καλό μεσημέρι και για εσάς που οδηγείτε, καλά, προσέχετε με στην τάλα του ήλιου. Βάλτε λιγάκι πιο δυνατά τον Rock FM Cyprus. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι παρέα.

0: this on Rock FM Cyprus, it will be 4:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Peia Paphos.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: Visit Sierra Mexican Street Food, situated in the Old Town in Paphos, with a great choice of Mexican food and beautiful modern surroundings, along with a fabulous selection of craft ales, premium beers, and of course tequila and cocktails.
3: We are open daily from 11 a.m. and Thursdays from 4 p.m. Make sure you don't miss our Taco Tuesdays every Tuesday.
2: Visit SierraPaphos.com or call 977-52624. We are not saying we are the best in the world, but just like tequila, always worth a shot.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
5: At Peter Morton Removals, we know moving is a huge decision and can be stressful. We also know your home contains many lifelong memories that may not seem much to others but mean the world to you. Peter Morton Removals, we are one of the most recommended removal and storage companies here in Paphos. International moves, local moves, storage, handling, packing and shipping are some of our specialities. Peter Morton Removals, approved by the BAR, Move Assured and AIM. Call 269-23588 or visit petermortonremovals.com and plan your next move with Peter Morton Removals.
6: Hey, Σράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
7: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
8: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
9: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
8: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
9: ματρέισερ,
8: καμικάζι σλάιτ,
9: wet bubble και άλλα.
8: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
9: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
8: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
9: Φασούρι Water Mania Water Park.
6: Άλλη πάση στο φασούρι.
10: Hi, this is Elena from Hickory Restaurant on Tombs of the Kings Road, opposite the Capital Coast Hotel in Paphos. Come and enjoy international homestyle cuisine. It's fresh, tasty, meat dishes, homemade pasta, fish and chips, seafood, artisan desserts, wines from all over the world, and amazing cocktails. You can call us on 97652819. Bon appetit at Hickory Restaurant.
11: Looking for the ultimate shopping destination in Paphos? Look no further than Kings Avenue Mall, with over 130 shops featuring a wide range of brands, from everyday favorites to high-end designers. It's all here under one roof. The Kings Avenue Mall. More than just shopping. It's your go-to spot for entertainment and leisure in Paphos.
0: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by KP Kyriakou Bookshop in Limassol and Royal Canin.

Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας. Κώστας Τόπλος στην παρέα σας. Εδώ από το στούντιο του Rock FM. Όπως κάθε μεσημέρι άλλωστε με το Rush Hour. Hello there, stay tuned until 5 we will be together. Ήρθε η ώρα. Τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία που είναι και χορηγοί μου βεβαίως, τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου, να σας προσφέρουν για άλλη μια φορά ένα ξεχωριστό βιβλίο, καθότι το βιβλίο είναι πάντα μια εξαιρετική λύση όταν πηγαίνεις για μπάνιο, στην παραλία, έχεις κουλάρι κάτω από την ομπρέλα και θες να ξεχαστείς. Λοιπόν, το συγκεκριμένο βιβλίο, παιδιά, που σας προσφέρουμε είναι ο τελευταίος κύκνος από τον Στέφανο Δάντολο. Τι έχετε να κάνετε? Το μόνο που έχετε να κάνετε, απλά στέλνετε ένα SMS. Την ξέρετε διαδικασία, για να μπορέσετε να διεκδικήσετε το βιβλίο που το έχω εδώ. Γράψτε τη λέξη rock και ενώ το όνομά σας και την πόλη και τη λέξη book και στείλτε το text SMS, δηλαδή στο 1234 εδώ στον Rock FM. Και by the way, γενικότερα μην ξεχνιόμαστε να επισκέπτεστε τα Rock Deals και να ακολουθείτε και τον Rock FM Cyprus για τους διαγωνισμούς μας και τα λοιπά και γενικότερα. Τώρα πάμε λιγάκι, μιας και την ανέφερα προηγουμένως, λοιπόν, ότι δεν ήταν μέσα στη λίστα με ωραίες καθαρές παραλίες, αναφέρθηκα στη Γαλλία. Και μπορεί, αλήθεια είναι αυτό βέβαια έτσι, η Γαλλία να έστησε έναν ολόκληρο μύθο γύρω από την χαλαρότητα της Ριβιέρας, προσέξτε εδώ τώρα. Όμως η εποχή του όσο πιο λίγα τόσο καλύτερα μοιάζει να απομακρύνεται. Όλο και περισσότερες, παιδιά, γαλλικές παραθαλάσσιες πόλεις βάζουν τέλος, ξέρετε πού. Λοιπόν, στους γυμνούς ανδρικούς κορμούς εκτός παραλίας. Δηλαδή, προσέξτε για να μην παρεξηγηθούμε. Στην παραλία, ρε αδερφέ, με το μαγιό θα πας. Άντρας, γυναίκα, εννοείται. Οκ. Okay. Λοιπόν, όμως, πολλοί κόσμος τι κάνει. Φεύγει από την παραλία με το μαγιό, άντρες, περνάνε, ξέρω εγώ, το δρόμο και κυκλοφορούν μες στην πόλη με το μαγιό. Τώρα πλέον οι Γάλλοι αποφάσισαν, παιδιά, να επιβάλλουν πρόστιμα που φτάνουν τα 150 ευρώ. Και η αλήθεια είναι ότι οι πολίτες δεν παραπονιούνται γιατί το θεωρούν και πολύ λογικό. Πρέπει να σας πω, παιδιά, ότι έχει μια λογική αυτό. Δηλαδή, ρε αδερφέ, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει και με στην πόλη τώρα με το μαγιό, επειδή ας πούμε η παραλία είναι κοντά, έτσι, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Αυτά συνέβησαν στην Γαλλία. Ο Tour de France. Croissant. Très bien. C'est formidable, που θα λέγει ο Μακρόν. Λοιπόν, αυτά από τη Γαλλία. Την αγάπη μας πάντως και για εσάς που ακούτε online από το rockofmcyprus.com και ακούτε και από τη Γαλλία, γιατί έχουμε ακροατές και εκεί.

0: Είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου, είστε συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus και έχουμε και ένα ωραίο Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Ευκαιρία για μπάνια, ευκαιρία να ξεδώσουμε, ευκαιρία να κάνουμε ό,τι χρειαζόμαστε για να μπορέσει η ψυχούλα μας να μπορέσει έτσι να χαλαρώσει κάπως. Δεν σας κρύβω, παιδιά, ότι ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα είναι παιδιά και τα επιτραπέζια παιχνίδια. Γιατί σας το λέω αυτό? Εντάξει, μπορεί να είμαστε σε μια εποχή που όλα είναι digital games και τα λοιπά, όλα αυτά, μια οθόνη, αλλά επιμένω ότι το να παίζεις ένα επιτραπέζιο παιχνίδι είναι κάτι πιο γλυκό, ξεχωριστό με κάποιο κολλητό σου ή κάποια κολλητή σου. Αρχαιολόγοι λοιπόν που εργάζονται στη Βαλίλα είναι η μεσαιωνική πόλη που χτίστηκε στην τοποθεσία της αρχαίας Βολούμπλης στο Μαρόκο. Εντόπισαν πριν από λίγες εβδομάδες ένα λαξευμένο πέτρινο ταμπλό επιτραπέζιου παιχνιδιού. Παιδιά, μοιάζει λίγο με το σκάκι. Μέσα σε ένα δημόσιο λουτρό που χρονολογείται στην πρώιμη Ισλαμική περίοδο. Το απίστευτο έβριμα προσφέρει σπάνια στοιχεία για τις δραστηριότητες αναψυχής στη Βόρεια Αφρική μεταξύ του 8ου και του 10ου αιώνα μετά Χριστόν. Κατά πως φαίνεται, παιδιά, ήδη από τότε έπαιζαν επιτραπέζια παιχνίδια. Η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα επιτραπέζια παιχνίδια, παιδιά, έρχονται όντως από την υπόψη και από τη Μέση Ανατολή, αλλά και από χώρες της Αφρικής. Και το ξαναλέω, είναι πολύ ωραίο να παίζεις επιτραπέζιο παιχνίδι, η άποψή μου είναι αυτή. Μπορείτε να βρείτε και ωραία επιτραπέζια παιχνίδια ανάμεσα σε όλα τα αγαπημένα σας βιβλία, φυσικά στα βιβλιοπωλεία Κυριάκου που είναι και εδώ ο χορηγός μας. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας. Πολύ λίγο ακόμη. Πάμε να ακούσουμε μερικές αγαπημένες κλασικές ροκ επιτυχίες. Εσείς μην πάτε πουθενά. Rock FM Cyprus 106.7 Pure Rock for Polis. Your cat isn't like other cats. Then again, none of them are. As a veterinarian, I see it every day. Every cat has her own needs, and her nutrition should reflect that. That's why I recommend Royal Canin, tailored nutrition designed with scientific precision for each cat's specific needs. Royal Canin, because your cat isn't like the others. Recommended by veterinarians worldwide.
1: Still scrolling through property listings at midnight? Yeah, we've all been there. Here's a better idea. Tell us what you're looking for and we'll show you what you didn't know existed. Cyprus Sotheby's International Realty represents the finest homes across Limassol, Paphos, Larnaca and beyond. Beachfront, hillside, penthouse, private estate, whatever your vision, we have the keys. Stop scrolling, start living. Call Cyprus Sotheby's International Realty or visit cyprus-sothebizrealty.com.
2: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
3: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
2: 15. Από πού θα πάμε?
3: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
2: Τι?
3: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
2: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 8077 73.
6: Proact Partnership Expatriate Advice for family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. Proact Know How. See, hear, or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business, and investment. Visit proactpartnership.com. Proact Know How. Looking forward. Call us on 26 819 424.
7: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Peya, Paphos, or call 26-62-1058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
8: This July, Euro Skipu in Paphos brings the spirit of Munich to Cyprus. Join the HB Beer Oktoberfest experience in Yerovsky Pu Municipality, Friday 10th, Saturday 11th and Sunday 12th July from 6 p.m. Discover more than 16 beers to taste, beer games, street food, souvenirs, live DJs and incredible live bands including Stonevale, Prospectus and E-Legal. Plus, don't miss the Rock FM Cyprus Live link on Friday from 6 till 8 p.m. HB Beer Experience, a taste of Munich in Yerovsky Pu. Free entry, July 10, 11 and 12. Supported by Rock FM Cyprus.
9: Rock FM Cyprus.
10: Cool music all day. Ο σκύλος μου καταλαβαίνει πότε παίζει Rock FM Cyprus.
9: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.

0: Almost 5 o'clock and you're listening to Rock FM Cyprus. It was the Rush Hour with Kostas. Thanks for listening, by the way. Those 2 hours, Digos and Alexa with a drive show coming up next. And you're going to listen to the sports updated with George. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί τη Δευτέρα το μεσημέρι, λίγο μετά τις 3. Ακολουθεί Σαββατοκύριακο. Ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε, αν κάνετε και εκδρομές και αυτά και τα λοιπά που αξίζει τον κόπο πάντα. Πάντα οι εκδρομές αξίζουν τον κόπο. Σε τόσα ωραία μέρη που έχουμε στο νησί. Μπορείτε να, αν δεν αντέχετε τόσο πολύ τη θάλασσα που εγώ με τρελός με τη θάλασσα, μπορείτε να πάτε γιατί όχι να κάνετε πιο ορεινές διαδρομές. Σε κάθε περίπτωση να είστε πάντα προσεκτικοί με την οδήγηση. Από τον Κώστα Αριστεόπουλο, φιλάκια πολλά, να είστε καλά. Bye bye.
1: This is the Rush Hour with Kostas on Rock FM Cyprus. Brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin. This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Peia Paphos.
2: After a chaotic first day at the US Open, Wyndham Clark led the way at 6-under, a commanding advantage over the chasing group at 2-under. Clark only managed 16 holes before play was suspended due to darkness. Masters champion Rory McIlroy sits at 1-under. England are in a dire position against New Zealand after spiralling from a chaotic morning on day 2 of the second test at the Oval. A maiden test century from Glenn Phillips meant New Zealand were able to end with 391 all out. At the end of the day, England finished at 222 for 6.
1: This is Rock FM Cyprus.

0: In 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 6:30 p.m. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away.
1: It all starts with the base. Discover two new options from Domino's Pizza. Go for gluten-free or try the new double thin crust with cream cheese and mozzarella layered across the entire base. Order now at 777-8558 or visit dominoes.com.cy. Domino's Pizza. Fresh ingredients. Unbeatable taste.
2: You can save massive amounts on heating and cooling by installing our grant-approved thermal insulation. Once installed, you'll have no more freezing winters and ridiculously hot summers inside your property. See our many certified systems from our showroom on the Missoggi Avenue and choose from over 300 colours. Call 26934 622 for a no-obligation survey or visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
3: Ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Σαν κτηνίατρος το βλέπω κάθε μέρα. Άλλες ανάγκες, άλλη ενέργεια, άλλη φιλοσοφία. Η διατροφή του δεν μπορεί να είναι η ίδια με όλων των άλλων. Γι' αυτό προτείνω Royal Canin. Διατροφή σχεδιασμένη με επιστημονική ακρίβεια, προσαρμοσμένη στη φυλή, την ηλικία και τις ανάγκες του. Royal Canin. Γιατί ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Συνιστόμενη από κτηνίατρους παγκοσμίως.

0: on Rock FM Cyprus. It will be 7:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Paya Paphos.
1: Is your smartphone broken, battery draining, or any other problems? Does your computer need repair or upgrading? JTEC, a premium repair service covering data transfer and recovery. JTEC with a wide range of accessories. Visit our website, jtech-cy.com, or call us 70,000-560. JTEC, adjacent to Paya Stadium in Paphos. Call us now, 70,000-560.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: So last night your aircon system went off. And today you're on the lookout to find the best value for money and someone to fix it. Stop! Call 700-722-11 for ITOS Property Solutions. They will make you feel cool with top-of-the-range inverter technology systems. Sendo is the best value for money for residential to commercial air conditioning systems. Sendo is the brand to trust, and ITOS Property Solutions are the experts who can install, repair, and maintain your unit and offer a 10-year guarantee. Call 700-722-11 or visit sendo.world. Sendo. Feeling cool.
4: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
5: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
6: More nights, more luxury, and a summer that truly stands out. Save up to 30% this season and experience the ultimate family escape at Cap St. George's. Choose 3, 5, or 7 nights and enjoy effortless moments together. With kids up to 13, staying and dining free plus half board included. For reservations, call 26 000 000. Or visit our website. This summer belongs to Cap St. George's, where unforgettable holidays create memories to last a lifetime.
7: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Paya, Paphos, or call 26-62-1058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
8: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως, η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Rock FM Cyprus.
9: Rock FM Cyprus is louder and cooler.
10: The only reason my alarm clock survived.
0: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.

0: what happens. Thank you very much. I'm going to lose my mind.
1: Αλήθεια. Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: I am the lucky winner.
1: Τέλειο. Παίζει τη μουσική που μας αρέσει και τα ακούμε.
0: Thank you very much indeed. Rock FM is the station I would listen to.
3: I love this station.
4: Rock FM.

0: FM Cyprus.
1: Hiya, this is Dickie Dodd and we brunch together every Saturday and Sunday morning from 9 till 12
0: on Rock FM Cyprus,
1: the rock side of the island.
2: Rock FM Cyprus.
3: Hi, Doctor. Today, Jasper just looked at his food and then just looked back at me.
4: Like he was expecting something better.
3: Exactly, that's the look.
4: Sometimes, small changes like that mean his needs have changed. And that's when the right nutrition really matters.
3: So, what do you recommend?
4: From my experience as a vet, I recommend you try Royal Canin. Tailored nutrition designed around what each pet actually needs. Royal Canin. Scientifically formulated nutrition. Trusted by veterinarians worldwide.
5: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέχαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την στο σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
6: Open Day Πανεπιστημίου Ιούκλαν Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Ιούκλαν Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
7: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 8077 73.

0: FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.